περάσει. Ίσως δεν γνωρίζετε γιατί κάποτε έλεγαν τραγούδα και θα σου περάσει. Αυθόρμητα σκεφτόμαστε, τραγούδα και θα σου περάσει η μελαγχολία. Κι όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξέρετε πως τραγουδώντας κινείται το διάφραγμα με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να μαλακώσει σαν αμορτισέρ το δάγκωμα της πείνας. Τραγούδα και θα σου περάσει αναφέρεται στην πείνα. Ίσως γι' αυτό κάποτε τραγουδούσαν περισσότερο. Έτρωγαν πιο λίγο.